Δεν είναι το Μάρκ Άλαν Χάρις, ο Όνκι Τζέζι. Δεκατσάθισφαϊ, φοϊ, να ρίξω με μπέο, αδαμε λίγκ μπαρ, Dance Tracks, The Dominant, Aldan is Saifu Call. Min Yaf, Min Serna Shruya Milaf, Numru Yetana, Aldin El Juma. Inti, this is about Lajay for WhatsApp 99-0897. Min Skontok, Andu Kunyat for Uchata, Pro Abel Shay. Koblu Adeye Madin, Lola Young, Umessi. You know I'm.